Mola. Να με λυκούνα του λυκίνα κοϊόρ λυκάρ. Ye kagas kacche chamre ka wo paak parwardigar. Tu gumaan karta hai apni tadbeer par bande. Magar chalti wahi hai jo chahta hai.